Μπόζικα, Αλαγάν. Αμόλτα κατηγορία. One day I'll fly away. Algún día volaré muy lluny. Randy Crawford. Des del 1984.